0: Είμαι ο Νετσουβάλου, η Αγαστά και η Φαρσαλάου, η προγραμμή μεταφρασή τη λέει. Τα λιτονικό είμαι στην Φαρανοβλοφόνη, Ροσόλη, Καμένα Κόια Βαρσάου, Τάνγκ, για μισοφάμιο. Στο κοτάκι για την Pacific Media Network, η Τενά Πλάι Βάλ Πλάι Λιάι, Βίτσου Ανατόλου, Τόλου Φαλούα. Για μη μιλήτσι κόια και τη φρατάτωση, κατά complaints at pmn.co.nz. Εμφαϊφόρη νίκο στο κοτάκι τόνου και λούγα at Broadcast Tennis Authority, η Τενά Πλάι Βάλ Πλάι Λιάι, Τόλου Ονόνο, Ιβα Ονόνο, για μη φανάτικο και λούγα η Τελάου Σαλαλάου κατά psa.govz.nz. Να τάγει τα ουαβα και λότε τη λοσφουλούα στον Αλούε με διάστο τελάφι από το
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: Για είναι με το ότι την ανήμερα τη throat show, πάλι εγώ είναι καρόα, κάνω το αγία την πέρα κινπούα, την πιο κοπικό, την πέρα κινπούα με το ίδιο και με την παγανπούα, εγώ είναι πεσούα, παντεπέτα εγώ είναι νούρα και είπα η τώρα. Κάτι είναι με κάνει κάνει ρε σήμα γιου, αν έπονε μαγούρι με την Art Foundation, να ήταν που έναν καγάω και να πάνε, εγώ είναι πέντε. Εγώ να πένω πόκο, να τα είπα, εγώ ήρα πρόμ, εγώ ήρα άρων μερούγεν πρόμ, παραπον πέκανε, εγώ να κάνε και το πω, είναι να κάνε άρων από άκη, νόη, τα ρουάκ. Κάνε για είναι πέτε, τα πέγια σχόρα για να κάνε τη σχάρα ότι σε βέει, να έχω για τέτοιον τεκέρα και, αγιο η ανώνυμας, επόν βόλαντσφι, με αν κάνα καμου χαρόγιο, αν έναν γι πουπούκι, να έχω τη τάπτια κάνει ουσίλεν, που να έχω ήταν τα τάρκα ειδίδι, πασχόλεν τέγια, Terano roi ye yang otor ndo kira ki bukin berungi yo ai bukin me uria. Bila kin de kia nang kan nei tapa bo si akan de kan ato ronte paya sena kora nofa ante ta yayo apo nang in ta yiri ko de twai sa skola ni bo bo kei. Ta tei ta ko paya kora na banga ye para uri igurin maringa. Ki na tangan tei sa ko skola na ata ro na para rakora ki yayo nang atei si bukin de flu vaccine. Ate me mara. Ah, te mete en caraponía y nace me acusa, me suay. Suay coroísina. Es cuando no me acande en suay yo ante system. Aunque no era una poco. Y ahí te hice a suay en gana. Que ahora no me acande en nada. Y yo, oye, no me acuerdo. Te me acuerdo, te me ama. Para llevar a te pica a escuela ni pupu que hay. Cuá corante ya, comí mi ya coro con allá. Con el nangin cubre, poco coro con agua varida. Entonces en allá andemos. Ara kanta nga pa na ti meto at kure i romi at te mauri na mita i takakaro on te ikota ki naron te pongin buike te ino amatayo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.